0: Μάρα Επιφαλήνο. Μάρα Επιφαλήνα Τούπκο.
1: Επιφαλήνα Τούπκο.
0: Μιάρα Πανόμνη Ναράντζη Σούσιο.
1: Μιάρα Πανόμνη Ναράντζη Σούσιο.
0: Μια τουγκα σου πρέπει να ζει.
1: Θα τα πει, θα
0: τα
1: πει. Θα τα πει, θα τα πει. Θα τα πει, θα τα πει. Θα τα πει, θα τα πει. Θα τα πει, θα τα πει. Θα τα πει, θα τα πει. Θα τα πει, θα
0: τα πει. Θα τα πει, θα τα πει.
1: Θα τα πει, θα τα πει. Θα τα πει, θα τα πει. Θα τα
0: πει, θα τα
1: πει. Θα τα πει, θα τα πει. Θα
0: τα πει, θα τα πει. Θα τα πει,
1: θα τα πει. Θα τα πει, θα τα πει.
0: Θα τα πει,
1: θα πει να μοιραμε ο μισθέμα
0: Αλαμπροπούλ.
1: Ατούσα ο άλλο πουλουαντή.
0: Σότσεντζη τα τούπκο.
1: Ατούσα ο άλλο μαντρέν παστέρα ο Σιαρούβαλ. Ο μαμαζίνο. Ο ανιακούνα κουμπί. Και ο ανκριστιανό ο Σιαρούβαλ αρέσονκου.
0: Μα και εσύ, Ρεγατόπ, μπράσου, εντζίντα τα ίντζε, σώση.

0: Επιφελίνο!
1: Άρα επιφελίνο, το πικρό.
0: Μα άρα επιφελίνο, το χμερά πάμε να ραντσισούς.
1: Ήδη φαλμέρα πάνω, πάμε να ραντσισούς, εν κι άλλο μεσί σαν τίτιο.
0: Φαλμέρα πάνω, μεσί σαν τίτιο.
1: Ήδη το πικρό.
0: Τούγκα σου,
1: αρα. Φαλμέρα πάνω, να μανάτε το πέρα για σώμη. Κάτι ρίτρο, τίκοι, μεσί σαν τίτιο.
0: Γεν το πικρό.
1: Μου κάτω καγέρα που σαν βάζα βάζα. Ήρανι Φιασέφα, η Φαΐλ και η Τζίνα Ραμμόντζη, η Φανάκιο. Για τούτο ονόμι στιούτιο σαν για τούτο αν πένε ρε φιφαρίστα και κανάβα και την ρο που έχει ο τρομίτι. Για τούτο αν κιού αφάτε να ζάνακο. Τούτο αν είναι άμα να ρουζί μα φλωρανό. Τούτο αν η μαμά νιτήλσα. Τούτο πίσω κάμα νιτήλσα που φορεί νιάφτια. Να τα μάλα να τους δάνε φούιτε. Η πεπέρα μάρτωρη να συνένει να δώσει μια κούλωνια. Η μάμα σαρπίτη, η μάμα μητή, η μάμα μεγάλια. Να τούρτε να κοινήρω αν Κριστιαν να ρίτα σε κανάλα καθόν μια φέλη με σιλωτά να πάω. Και τα ρίε δέμα την παστούρα τα εμένα κάθε. Με σένα ένα πάρκα τελέστα, τσιατήρα. Η παπασούλου δάδια, και το κακιλέει τον ρομπό για το τσιατήνα κιό. Υπάρχει το κάνω φαντάσια να μάνα να τσότα.
0: Γιντουκο.
1: Και αυτή μάτα με ένα κρύπο σώμα την βασική με ένα κάθε λεγεία. Σωρο τουκο.
0: Μακασίρα κατουκ τη μραρ σου ειντζίντζα.

0: Μέρα επιφαλήνου.
1: Μέρα επιφαλήνα.
0: Μέρα παμναραντζή σούσιο.
1: Μέρα παμναριούκου. Και είχα το πίσω και νομίζω στο καδάκι. Μύρι να δείτε αυτά.
0: Τον κασούμα τα μυζίν.
1: Αν κατακαίρ. Ήρανι τα φαμαουή. Και αυτή τώρα για το σάνθι κέντρι. Και ήταν ωραίο μουράτιο.
0: Μα θα κάνω να κρύβει.